Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι άλλο ένα αγωνιστικό Σάββατο, το οποίο βέβαια δεν περιλαμβάνει μόνο κύπελο Ελλάδος των ανδρών, περιλαμβάνει και αγώνα για το κύπελο Ελλάδος των γυναικών και φυσικά περιλαμβάνει και παιχνίδι τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup Ελλάδος για την φετινή αγωνιστική περίοδο, αυτόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ είναι το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ο δεύτερος δηλαδή ημιτελικός του Super Cup. 22-11 προηγεί το Ολυμπιακός, double score και έχει δύο βολές ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, 2-41 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, αλλά έχουμε, όπως είπαμε, και παιχνίδια κυπέλου Ελλάδος ανδρών. Το ένα έχει ξεκινήσει από τις 4, Λαύριο Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 36-47, στο συν 11 η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στο ημίχρονο, ενώ ξεκίνησε επίσης το παιχνίδι, το έτερο παιχνίδι της ημέρας για το κύπελο Ελλάδος ανδρών, Πανιώνος Πρωτέας Βούλας, με τον Πανιώνιο να κερδίζει φάουλ στην πρώτη του κατοχή, και έχουμε και ένα παιχνίδι για το κύπελο γυναικών, το οποίο είναι αυτό ανάμεσα στον Πας Γιάννα και τον Αμίντα, το οποίο ξεκινάει εντός ολίγου, με τις παίκτριες, τις δύο ψηλές των δύο ομάδων να ετοιμάζονται να επιδείξουν για να κερδίσουν την πρώτη κατοχή στο τζάμπολ. Το παιχνίδι αυτό το οποίο δεν έχει μετάδοση, οπότε δεν θα πάμε και καθόλου, αλλά φυσικά θα ενημερώνουμε με το σκορ του παιχνιδιού. Τα άλλα παιχνίδια νομίζω ότι και το Λαύριο, και στο Λαύριο υπάρχει μετάδοση, οπότε θα πάμε και σε εκείνο. Φυσικά θα κάνουμε και συνδέσεις με το Περιστέρι και το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, εκεί όπου, όπως είπαμε, γίνεται το παιχνίδι για το πρώτο ημιτελικό του Super Cup Ελλάδος. Πρώτη σύνδεση όμως θα κάνουμε με τη Γλυφάδα, Πανιώνιος Πρωτέας Βούλας.
1: Το σούτα μέσα από όσους από τον Μπέλη δεν είναι καλό. Το rebound από τον Μπιουκάναν, ποιος τρέχει και αφήνει στον Walters. Μπιουκάναν και πάλι για τον Καμαριανό. Αφήνει στον Σταυρακούκα, τους περιμένει το screen από τον Walters. Σταυρακούκα, συγγνώμη, ο Καμαριανός ήταν. Τελειώνει ο χρόνος, Κολοβέρος, δεν θα πάρει κάτι. Κατοχή για τον Πρωτέα. Ήταν μια καλή επίθεση αυτή για τον Πανιώνιο. Τουλάχιστον περιείχε υπερβολικό αλτρουισμό. Στην άλλη πλευρά τελειώνει κατευθείαν, αλλά όχι εύστοχο ο Μπατίστ. Υπάρχει φάουλ κερδισμένο για τον Πρωτέα. Στη διεκδίκηση του rebound ο Καμαριανός είναι αυτός που το χρεώνεται. Ο μόνος που σκοράρει και στον αγώνα ως τώρα. Πρωτέας λοιπόν η κατοχή, ο Πρωτέας ο οποίος έχει πολύ σημαντικές απουσίες, όπως αυτή του Κόη. Όπως αυτή του Μερμίγκη. Ακόμα ένα φάουλ που κερδίζει ο Μπατίστ. Και με έναν ξένο σήμερα. Βγαίνει από τα screen ο Μπέλη, προσπαθεί να αφήσει το hand-off στον Μπατίστ. Screen από τον Κολσούζογλου, ξανά Μπατίστ. 5 δευτερόλεπτα, τελειώνει η επίθεση. Μπατίστ χτυπάει στα πόδια, τελειώνει αυτή τη φορά εύστοχα και ο Πρωτέας σημειώνει τους δικούς του πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Προσπαθεί να επιτεθεί κατευθείαν ο Μπιουκάναν, η μπάλα στη γωνία. Καλή κυκλοφορία του Πανιωνίου, Κολοβέρος χαμηλά για τον Walters. Προσπαθεί να παίξει πλάτη. Μπιουκάναν για τρεις μόνος του, εντελώς είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, να κρύβει, ήταν follow του Κολοβέρου, ο οποίος κέρδισε φάουλ. Ο οποίος κέρδισε φάουλ

0: Παναφορά. Τώρα ο Μπατίστ. Μπέλη. Άφησε στον Αναστασόπουλο. Ποιος δεν βρήκε χώρο και άφησε ξανά στον Μπατίστ. Μπέλη σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχο στο rebound του Καμαριανού. Καμαριανός δίνει στη γωνία για τον Σταυρακούκα. Τους πήγε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Δυσκολεύτηκε, πάσα απέναντι στη γωνία, πέρασε. Ο Μπιουκάναν σηκώνεται, πάλι δύο βολές. Δεν μπορούσε να έχει πάρει και το maximum ο Λιρόι Μπιουκάναν. Πρώτη βολή από τον Μπιουκάναν στο στόχο. Όπως και η δεύτερη, ο Πανέλος με αυτόν τον τρόπο προηγείται με 6-2. Πανέλος ο οποίος ξεκινά τη χρονιά ασφαλώς με αυτό σκοπό, την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Στήχησε πάρα πολύ στην ομάδα ο περσινός υποβιβασμός.
1: Λοιπόν, έχουμε τέλος πρώτης περίοδου στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 28-18, στο συν 10 η Ερυθρόλευκη. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Λαβρίου με την αναγέννηση Ερκαλοχωρίου, και ενώ καρφώνει εδώ πέρα παίχτης του Πανιωνίου για το 8-2, προβάδισμα με 6 για τον ιστορικό. Πάμε πρώτη σύνδεση με το Λαβρίου αναγέννηση, 38-49. Λοιπόν, υπάρχει time out, οπότε... όχι, δεν υπάρχει time out, απλά υπήρξε. Υπάρχει ένα πρόβλημα, βλέπω, με τον ήχο, από ό,τι καταλαβαίνω στο παιχνίδι αυτό. Οπότε θα πάμε σε λίγο και πάλι σε αυτήν την αναμέτρηση. Όταν φτιάξει το πρόβλημα με τον ήχο, θα ξαναεπιστρέψουμε. Άρα πάμε... πρώτη σύνδεση, όχι, υπάρχει και το τέλος της πρώτης περίοδου στο Περιστέρι. Επιστρέφουμε στη Γλυφάδα, 14.
0: Πρόεδροι της ομάδας, ο κύριος Ηλιάδης και ο κύριος Μικρόπουλος, ανέλαβαν την ευθύνη για όσα πήγαν λάθος στον περσινό σχεδιασμό. Είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν τον Πανιόνιο και να εμφανιστούν ακόμα καλύτεροι, ακόμα πιο έτοιμοι για να παραμείνει ο Πανιόνιος στη θέση που του ανήκει. Να τελειώμε από κοντά εντωμεταξύ. Του Άγγελου Παπα-Νικολάου ήταν αυτό που μείωσε σε 16 για τον Πρωτέα. Ο Πρωτέας με μια εξαιρετική περσινή παρουσία στην Elite League έφτασε μέχρι το Final Four, διεκδικώντας την άνοδο. Εκεί ιτήθηκε από τον Βίκο, τους Βίκος Falcons, οι οποίοι ακολούθησαν τη δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία. Πρωτέας έχει την ευκαιρία να μειώσει στη μία κατοχή πλέον. Αναστασόπουλος. Μπιουκάναν πήρε το screen. Αναστασόπουλος, Μπιουκάναν και πάλι. Συγγνώμη, Μπιουκάναν λέω, Μπατίστη με. Φορούν και δύο το δύο. Να το καλάθι για τον Πρωτέα. Το οποίο από το σημείο που βρίσκομαι δεν είδα τι είναι. Είναι δίποντο. Τελεί κατευθείαν ο Μπιουκάναν με lay-up. Είναι εμφανής η πρόθεση του Ζακ Μπιουκάναν

0: Λοιπόν, νέο πρόβλημα με την μετάδοση και σε αυτό το παιχνίδι. Άρα, για να δούμε, στο Λαύρο έφτιαξε. Όχι. Ναι, έχει φτιάξει κατάσταση, πάμε.
1: Στο Λαύρο και πάλι. 41-51.

0: Θα λέγει ο Σπάι στο πλάι, αλλάζει ο Κογιόνης και παίρνει την μπάλα. Την παίρνει ο Χουγκάς κοντά με τον Γιαννουλτσί. Φαντόφε τον Γιώργα. Γιώργα με τον Γιαννουλτσί. Περνάει μέχρι μέσα. Ωραία προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Φανταστικό καλάθι από τον Γιώργα. 43-50. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Γιώργ. Άλλαξε χέρι στον αέρα με το αριστερό το τελείωμα. Φανταστικό. 43-50. Γιώργ Μπέντλεϊ. Περνάει. Παίρνει το φάουλ. Για να δούμε. Δεν μετράει γιατί ακούμπησε την μπάλα. Ακούμπησε την μπάλα ο Κογιόνης, θα έμπαινε η μπάλα. Ο ενθουσιασμός του Κογιόνη δεν μετράει το καλάθι γιατί ακούμπησε την μπάλα. Νομίζω πως θα έμπαινε. Ακούμπησε την μπάλα ο Κογιόνης και δεν μετράει το καλάθι. Έχει δίκιο ο κύριος Τσολάκος. Δύο βολές ο Μπραντλή. Έχουμε challenge, νομίζω γιατί βλέπω δύο διαιτητές έχουν πάει. Νομίζω πως είναι σωστό το σφυρί. Τώρα θα το δουν πιο καθαρά, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό. Ακούμπησε την μπάλα ο Κογιόνης. Έτσι έχω την αίσθηση. Σίγουρα οι διαιτητές με το replay θα το δουν καλύτερα από εμάς. Να δούμε τι θα αποφανθούν. Για να δούμε. Πραγματικά και εμείς έχουμε περιέργεια. 43-51. Αν θα είναι καλά, σου μετράει και μία βολή, αν θα είναι απλά δύο βολές.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο από αυτό το παιχνίδι. Πάμε μία σύνδεση στο Super Cup. Χάνει την πρώτη βολή που είχε κερδίσει η ΑΕΚ. 28-21 ο Τζόζεφ ήταν αυτός που εκτέλεσε την βολή, είπε, φτώχησε στη δεύτερη, έχει 4 στις 6 βολές ο Νέλι Τζόζεφ και 8 πόντους, 28-22, η ΑΕΚ μείωσε στους 6.
2: Στο μάτς και Ολυμπιακού και ΑΕΚ δεν έχουν πάνω από ένα και κάποια από αυτούς. Μοντέρο, το τριποντάκι από τον Δομινικανό, ο Εντζάι πήγε για το follow, ο Λαρετζάκης ήδη δίνει την ευκαιρία στον Τζόζεφ να σκοράρει και αυτός δεν θα το καταφέρει. Ήταν γρήγορη η επίθεση της ΑΕΚ, αλλά καλά έκανε ο Λαριτζάκης. Ήταν σχετικά εύκολο για τον Τζόσεφ να βρει το στόχο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Φουρνιέ, πλησιάζει. Χολ, Τσαλμπούρης. Ξανά λάθος των Ερυθρολεύκων. Λεκαβίτσιους. Έχει γίνει γρήγορο, δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει το Σάκοντα αυτό. Θα μας πει ο Θάνος. Τσαλμπούρης, Λεκαβίτσιους. Ο Τζόσεφ με το αριστερό, ήθελε να στείλει με ταμπλό την μπάλα και ο Ολυμπιακός ξανά γρήγορα, όπως του αρέσει να παίζει, ο Μοντέρο θα πάει σε σετ παιχνίδι. Φάουλ που κερδίζει ο Χολ, δύο βολές, η ΑΕΚ έχει ρίξει τη διαφορά στους 6, εδώ είναι ο Λαρετζάκης και εδώ ξανά η συνεργασία του Μοντέρο με τον Χολ, το δεξί χέρι του Λαρετζάκη, στο δεξί μπράτσο του πρώην συμπαίκτη του, στην παρέα των δύο φάουλ και ο διεθνής Γκάρι Θόρδο.
3: Οι διαιτητές θα εξαρτάσουν τη φάση να δούμε γιατί θα είναι αναβάθμιση.
2: Αν είναι δύο φάουλ. Αν είναι δύο φάουλ.
3: Αν είναι δύο βολές ή δύο βολές και μπάλα απ' έξω. Έτσι. Έτσι.
2: Πλέον έχουμε νέες ορολογίες. Η λέξη να πούμε, να τα λέμε αυτά και στον κόσμο. Η λέξη αντιαθλητικό πέθανε πια. Είχαμε αντιαθλητικό. Βέβαια στις παρέες, σε ανθρώπους τώρα που μας βλέπουν, σε σπίτια, σε καφετέρειες, στα γηπεδάκια, οπουδήποτε θα φωνάζουν. Αντιαθλητικό στο γήπεδο. Πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στην
3: Ελλάδα. Αντιαθλητικό δόθηκε το φάουλ. Μάλλον όχι με το νέο κανονισμό. Δύο. Αναβαθμίστηκε τέλος πάντων.
2: Μπορείς που είπε ότι πέθανε το αντιαθλητικό και το είπε.
3: Θα προσαρμοστούμε και εμείς.
2: Σωστό.
3: Οπότε δύο βολές και πάλι απ' έξω.
2: Όλοι θέλουν προπόνηση. Λοιπόν, οι διαιτητές θεωρούν ότι ο Λαρετζάκης κατέβασε βία το χέρι του Ντόντα Χολ. Εδώ είναι ο Σάκοτα, τα λέει με τον Κατσίβελη. Το Don't Have Ball πάει στους 8, στους 9 μάλλον. Συναντάει το Βεζένκοφ, στους 8 είναι ο Ντόρσεϊ. 8 έχει ο Τζόσεφ, αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης. Και ο Μπάρτλεϊ γυρίζει στη θέση του Λαρετζάκη.
3: Έχασα δύο φάουλ ο Λαρετζάκης γι' αυτό.
2: Λοιπόν, έχουμε ξανά παιχνίδι. Μοντέρο. Λεκαβίτσιος προσπαθεί να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Η μπάλα έχει φτάσει στο Φουρνιέ. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Γάλλος. Και ο Μπάρτλεϊ εκμεταλλεύεται την λάθος συνεννόηση Φουρνιέ Εντζάι και κάνει την μπάλα δική του. Λεκαβίτσιος. Τσαλμπούρης. Κατσίβελης, τελειώνει η επίθεση των κυτρινόμαυρων. Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους με την λήξη. Όχι, δεν έχει προλάβει ο Λιθουανός. Η μπάλα είναι έξω για την ομάδα του Πειραιά. 30-22, ο Ολυμπιακός κρατάει ένα προβάδισμα που έκτισε σχετικά νωρίς. Εδώ βλέπετε ξανά την προσπάθεια του Λούκας Λεκάβιτσιους. Φουρνιέ. Ετοιμάζει τον Ετζίπογλου ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να και ένας παίκτης που είχε παίξει στην ΑΕΚ και παίζει στον Ολυμπιακό. Φουρνιέ από την γωνία. 33-22. Νάτος ο Γάλλος MVP του ελληνικού πρωταθλήματος και MVP του Final Four της EuroLeague.
3: 10 ασίστ για τον Ολυμπιακό αυτή.
2: Κατσίβελης, θέλει να γυρίσει.
1: Λοιπόν, 33-22 είναι το σκορ στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει και πάλι με διψήφια διαφορά. Πάμε Γλυφάδα 23-14, ένα λεπτό για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
4: Αυτό ήταν και το τέταρτο ομαδικό του Πανιωνίου εδώ μεταξύ. Μπήκε και ο Άλφης Πιλάβιο στη θέση του Σακ Μπιουκάναν. Κάναν που βέβαια το ξέρουμε από το πέρασμά του προτριετία στη χώρα μας από την Καρδίτσα. Πρωτέας μειώνει ξανά στους 7 με 2 βολές. Χριστοφίλης, πάει πολύ εύκολα το πρέσο Πανιώνιος. Χριστοφίλης αστόχησε, ο Καρά στο επιθετικό rebound. Δενδρινός ψάχνει χαμηλά τον Γερομιχαλό. Ο Μιχαλός κλείνεται από 2, βγάζει στον Καρά που τελειώνει με χουκ, πάρα πολύ ωραία. 25-16, διαφορά στους 9. Ζαμπατίστ περιμένει το σκρίνα τον Κολσούζογλου. Μπάλα πέρασε απέναντι, Παπα-Νικολάου. Κλείστηκε, πέρασε τελικά χαμηλά, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει μια καλή πάσα. Αρκετά τα deflections του Πανιωνίου σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν είναι μόνο 25 πόντοι που έχει σκοράρει και έχει και άλλη μια επίθεση, είναι και 16 που έχει δεχτεί. Δενδρινός, πάσα δεν πέρασε γιατί χτύπησε στο πόδι του Κολσούζογλου. Και έχουμε time out που έχει ζητήσει ο Νίκος Καραγιάννης για να σχεδιάσει αυτά τα τελευταία 7,8 δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, time out, 25-16 είναι το σκορ στην Γλυφάδα. Το Λαύριο πίσω με 10, 52-62 προτιμάται η Αναγέννηση μπροστά με 10 και έχει και βολή.
0: Καραβιό της συγκεκριμένα και έδωσε το ίδιο βολό. Ο Γιώνης, ευστοχή, 52-63. Ο Γιώνης έχει φτάσει τους 15 παρακαλώ, πρώτο σκορ μαζί με τον Φιόρ. Και τώρα τον περνάει για να φτάσει στους 16, 52, 64. Μποσβελ. Στασινός. Καλό γύρος και πάλι, δεν το βάζει αυτό. Δεν έβαλε δύο συνεχόμενα για να μειώσει τη διαφορά και πάλι κάτω από τους 10 πόντους. Επίθεση με τον Bradley. Bradley με τον Bockwell, πέρα τον δεξιπλάτη, περνάει. Δεν θα περάσει τον Κογιόνι, ήταν πολύ κοντινή η πάσα, δεν πρόλαβε να αντιδράσει ο Κογιόνις. Ήταν κοντά και δυνατά, έφυγε η μπάλα, χειροκροτάει ο Κογιόνις, θα δώσει και το χέρι στον παίχτη του. Χρειάζεται το φάουλ βέβαια ο Bradley. Bradley εκεί πάλι. Ναι, Bockwell, συγγνώμη. Bockwell με τον Πετράκη. Παίρνει το ξένα το δεημέτζι. Πάει κοντά ο Bockwell, κόβεται από τον Κογιόνι που κάνει εξαιρετική δουλειά. Φέρνει ο Bradley και τρέχει σαν άνεμο στον εφηδιασμό. Σταματάει, το χάνει όμως. Και παίρνει τον λοιπόν τον καλόγυρο. Περνάει πάρα μακρινή. Κλέβιος Κύρος, θα δω ολοκληρώνει Γιώργας. Τασινός για τρεις, έξω. Το λοιπόν τον Bockwell φάουλ από τον, από τον Γιαννουλτσί. Πρώτο του Γιάννουλτσί. Τέταρτο για την Άγενς. Έχει χάσει εύκολα σούτ η ομάδα του Λαβρίου. Σούτ που τα έχουν τα παιδιά αυτά και ο Στασινός μπορεί να τα βάλει αυτά. Και ο Καλόγερος περνάει ο Πρέκας και πάλι. Ο οποίος νωρίζει και βάλει 8 πόντους. Είναι αρκετή ώρα στον πάγκο για να δούμε αν θα μπει. Ο Χάντερ επανέρχεται επίσης στη θέση του Bockwell. Επαναφορά από τον Στασινό. Γιώργας. Για τρεις, μέσα αυτό, 55-64, σημαντικότατο καλάθι από τον Γιώργα, κι άλλο ένα. Είναι πολύ καλός ο Γιώργας. Έχει φτάσει στους 13 πόντους παρακαλώ. Και είναι πρώτο σκόρ για την ομάδα, θα ακολουθούν ο Χάντερ με 11 και ο Καλόγυρος με 11 επίσης. Πρέκας, για τρεις κι αυτό, δεν απαντάει. Πέντε ριμπάτο μας ο Κογιόνης, Στιουαρ. Ας το γοστεί αυτός, ο Γιώργος έρθει λοιπόν και δίνει στο δεημέζι πολύ έξυπνα. Και πάει να δώσει πέλη να κλέψει ο Στιούαρτ, δεν προλαβαίνει όμως. Και παίρνει την μπάλα το Λάμπρο και πάλι άτομα θα μειώσει κι άλλο διαφορά. Είναι στις 9, Πρέκας μέσα! Να τόσο Πρέκας, συγγνώμη. Δεν είναι ο Πρέκας.
1: Λοιπόν, πλησίασε το Λαύριο, 58-64, τέλος πρώτης περίοδου, Πανιώνιος πρωτέας 28-16. Πάμε ξανά στο Περιστέρι, 38-26 Ολυμπιακός σταθερά μπροστά.
2: Έγινε η αλλαγή στα μαρκαρίσματα, βγήκε ο Τσαλμπούρης μπροστά από τον Μοντέρο και αυτός δίνει την ευκαιρία στον Εντζάι να βάλει ένα τρίποντο και να στείλει τον Ολυμπιακό στους 41. Να το Εντζάι από την Βιλερμπάν. Και τη Λιόν στον Ολυμπιακό και στον Πειραιά. Κλέβει ο Μοντέρο από το Φλιόνι. Φουρνιέ, Πολ, Φουρνιέ, Νετζίπογλου. Follow κάρφωμα από τον Ντόντα Χολ. Οι πολλές πάσες που είπε και ο Ζέρβας, οι πολλές πάσες που ζητάει ο Μπαρτζόκας. Εδώ δεν νομίζω να έχει παράπονο δηλαδή. Προσπαθεί να πλησιάσει ο Νούλη, θα βγάλει έξω. Κακό ήταν αυτό το σουτ από τον Ντεάντερ Πίκνη. Τώρα εγώ να το ρωτήσω κάτι, Θάνο, που ξέρεις και το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, δηλαδή πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό με το μηνύο του Πίκνη, μέχρι πόσο θα πάει, ρε παιδί μου, θα πρέπει κάθε μήνα να πείθει ο άνθρωπος, δηλαδή ποιο είναι το πλάνο.
5: Όχι, είναι επειδή λείπουν και τα δύο τεσσάρια, και ο Κρέικ Μπράουν και ο Ντέρεκ Βίλιαμς. Μόλις επανέλθουν, το παιδί λογικά δεν θα μείνει. Απλά περίμεναν μήπως ο Ντέρεκ Βίλιαμς μπορέσει να δώσει το παρόν σε αυτό το τουρνουά. Δεν μπόρεσε, οπότε ανανεώθηκε για άλλο ένα μήνα.
2: Μάλιστα. Είναι και αυτές οι ιστορίες. Υπάρχουν και αυτά στο μπάσκετ. Πρώτος ημιτελικός στοίχημαν Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 43-26 μετά από 17 λεπτά παιχνιδιού και 40.
1: Λοιπόν, νέο τρίποντα από Μοντέρο αυτή τη φορά, συν 20 για τον Ολυμπιακό, 46-26, 2 λιγότερο από 3 λεπτά για την λήξη του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε γλυφάδα. Έχουμε ξανά θέμα με την μετάδοση. Να δούμε. Ετοιμάζονται στο μεταξύ δύο ομάδες να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, οπότε λογικά... Ναι, μόλις επανήλθε και ο ήχος, οπότε πάμε.
4: Πανιώνιος Με ένα πάρα πολύ καλό επιθετικά πρώτο δεκάλεπτο και στις δύο πλευρές βέβαια είχε πολύ καλή απόδοση. Προηγείται με 28-16. Έχει τον Μπιουκάνα στους 6 πόντους, τον Χριστοφίλη στους 5, από 4 Βόλτερς, Καμαριανός και Κολοβέρος. Σουτάρει με 6 στα 10 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 10 στις 10 βολές. Μια rebound ο Πανιώνιος, 5 assist, 4 κλεψίματα, 3 λάθη. Πρωτές πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της δεύτερης περίοδου. Έχοντας την πρώτη περίοδο με 6 πόντους πρώτο σκορ τον Άγγελο Παπανικολάου. Από 4 Κάλλας και Ζαν Μπατίστ. Σουτάρει με 8 στα 12 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Λίγες προσπάθειες από μακριά για τον Πρωτέα. Έχει χάσει και τη μάχη το rebound. Έχει 4. 2 assist, 2 κλεψίματα, 5 λάθη. Είναι συνδυασμός δύο παραγόντων για τον Πρωτέα και η πολύ καλή άμυνα του Πανιωνίου, αλλά και το γεγονός ότι του λείπει ο παίχτης που συντονίζει τα πάντα. Αν και ο Ρέστης Μπέλης σκοράρει από μακριά για το 28-21. Λείπει πάρα πολύ προφανώς ο Παναγιώτης Κόης και για το σκοράρισμα και για τη δημιουργία και γενικότερα για το σετάρισμα της ομάδας, για να το πούμε έτσι. Λείπει σε πολλούς τομείς η συμβολή του. Οπότε σε ένα βαθμό είναι και φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε δημιουργικά από τον Πρωτέα. Πάντως τη διαφορά των 12 πόντων την κάνει 7 ο Γερομιχαλός. Αστοχή από κοντά. Και ο Κάλλας προσπαθεί να περάσει. Κάλλας από κοντά χωρίς να τα καταφέρει. Τι έχουμε? Με φάουλ κερδισμένο για τον Πρωτέα στη διεκδίκηση. Και επαναφορά η ομάδα των Νοτίων Προαστίων. Η οποία έγινε. Προσπαθεί να περάσει ο Αναστασόπουλος. Δεν σούταρε. Έδωσε το Ζαν Μπατίστ, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα από αυτή που χρειαζόταν. Και επαναφορά για τον Πανιώνιο με τον Δεδρινό. Ενός περνάει από το σκριν του Γερομιχαλού. Γερομιχαλός πήρε με pop-out. Χριστοφίλης, καλή κυκλοφορία ξανά από τον Πανιώνιο. Δεδρινός από κοντά, είναι άστοχος, αλλά σπρώχνει την μπάλα στο καλάθι ο Γερομιχαλός για το 30-21. Κάλλας πέρασε πάρα πολύ στον Παπανικολάου και το λέει άδειο 30-23. Αυτά μια ωραία πικερόλη στην εργασία. Μάνος Μανουσέλης του φωνάζει για να είναι έτοιμος στην άμυνα. Να καλό πηγερόν τώρα για τον Πανιώνιο. Καράς μόνος στο Πιλάβιος. Χαμηλά για το 32-23. Διαφορά στους 9. Προσπαθεί να περάσει ο Ζαν Μπατίστ. Μπέλη, Αναστασόπουλος. Αλλά πήγε στη γωνία και το σουτ τριών πόντων του Παπανικολάου είναι άστοχο. Ο ίδιος πήγε για το rebound, αλλά ο Χριστοφίλης ήταν σε καλύτερη θέση. Το αλεϊούπ και φάουλ κερδισμένο.
1: 1 και 14 για να λήξει τρίτη περίοδο. Στο Λαύριο μείωσε στους 3.
0: Το ξανακάνει. Δεν το έκανε αυτή τη φορά. Αλλά ποιος θα πάρει το rebound? Μπορούσε να το πάρει. Στα συνόσα να την συγκρατεί. Παραμένει το 61-64 επίθεση για την Άγεν. Ανάσα για την Άγεν. 1 και 7. 67 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Στιούαρτ. Έχει ώρα να μιλήσει. Έχει μείνει στους 15. Πρέκαρ. Το Γιώργο θέλει να πάρει την μπάλα καλά. Καλή βοήθεια από το στρατηγό του, υπόλεψε την μπάλα και την πήρε πιο μακριά. Δεν το βάζει ούτε αυτό, έχουν κουραστεί τα παιδιά, η κατοχή παραμένει για την Αγίνη. Εξήντα ένα, 64. 49 δευτερόλεπτα. Περνάει ο Σίλας. Πετράκι, βρίσκει πάσα στον Μπρέκα. Θέλει να παίξει με τον Καλόγιο, καλή άμυνα. Παίρνει ο Πετράκης και δίνει τον Κογιόνι. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο το 61-66. Πέντε διαφορά. Βεβαίως έχουμε μάτς όλα, έτσι. Η διαφορά δεν είναι στους 10-15 που ήταν σε όλο το παιχνίδι από το 5 λεπτό μέχρι πριν από λίγο. Έχει επανέλθει το Λαύριο. Χάντερ, παίζει με τα πόδια με τον Κογιόνι. Θέλει να τον περάσει. Περνάει δεξιά. Πάει μέχρι μέσα. Βρίσκει, λέει, 63-66. Το Λαύριο είναι εδώ. Στιουαρτ. Στιουαρτ και πάλι. Να την πάρω το Σίλα. 10. Τελευταία επίθεση του πρώτου του τρίτου δεκαλέπτου. Τρέχει ο Χάντερ και τρέχει. Για να δούμε. Πάει μέχρι μέσα. Και βάζει ένα φοβερό καλάθι για το 65-66. Μετά το μύτο κακό λάθος που έγινε. Η διαφορά έχει φτάσει.
1: Σε απόσταση αναπνοής το Λαύριο πλέον από την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην λήξη της τρίτης περίοδου με ένα buzzer beater lay-up, πολύ δύσκολο μάλιστα. 65-66 λοιπόν είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Στη Γλυφάδα στο σύν 13 βρίσκεται πλέον ο Πανιώνιος, 6 λεπτά για το ημίχρονο.
4: Παναφορά που έγινε. Το σούτ από μακριά. Airball. Το Βαγγέλη Τσαβάκο που είχε επίσης περάσει στο παρκέ. Στον πάγκο του Πρωτέα φυσικά με το νούμερο 11 είναι και ο Βαγγέλης Φώτσης. Γιος ασφαλώς του Αντώνη Φώτση. Πάσα στον Δενδρινό, ο οποίος κατάφερε τελικά να βγει από τα σκριν. Χριστοφίλης, καλή κυκλοφορία, αλλά η τελευταία πάσα ήταν δείγμα υπερβολικού αλτρουισμού από τον Καρά. Ανοιχτό γήπεδο για τον Πρωτέα. Με τον Ταμβάκη που επίσης έχει περάσει. Περιμένει και ο Γιώργος Κοτσαράς. Το τελείωμα από κοντά είναι άστοχο. Πολύ ψηλά ο Πιλάβιος για το rebound. Του φωνάζει ο Νίκος Καραγιάννης να παίξει γρήγορα. Μπάλα χαμηλά στον Καράλα με επιθετικό φάουλ του Θοδωρή Καρά. Η εξέδρα του Πανιωνίου δεν συμφωνεί ιδιαίτερα. Ο Ζωάν Μπατίστη ξαναμπαίνει επίσης στο παρκέ. Αντί του Τσαβάκου. Είναι η ώρα και του Γόλτερς να επιστρέψει αντί του Καρά. Παραφορά έγινε για τον Ταμβάκη που άφησε τον Ζαμπατίστ. Πάσα δεν είναι καλή. Ο Κολσούσογλου γλιτώνει τον προς πίσω. Συνεχίζει ο Ταμβάκης και υπάρχει φάουλ που κερδίζει. Το τέταρτο ομαδικό του Πανιωνίου, δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει. Αντιθέτως ο Πρωτέας έχει δύο. Ομαδικά και δύο να δώσει φυσικά. Καμαριανός επιστρέφει αντί του Γερομιχαλού. Παναφορά είναι για τον Ζαν Μπατίστ. Ποιος θα περάσει. Μπέλι για τρεις. Αστοχός αυτή τη φορά. Ριμπάντα από τον Χριστοφίλη, ο οποίος προσπάθησε να βρει λύση στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν τα κατάφερε στο transition. Πιλάβιος Χριστοφίλης. Καλή κυκλοφορία για να πάει μπάλα χαμηλά στο Walters. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Και στο συν 15 πλέον ο Πανιώνιος. 38-23. Ζαν Μπατίστ προσπαθεί να περάσει το μαρκάρισμα Δεδρινού. Πάρα πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια και μειώνει στους 13 για τον Πρωτέα. Πρωτέας που ψάχνει να βρει κάποια σταθερές στο σκοράρισμά του. Έχει μόλις 5 παίχτες συνολικά που σκοράρει. Και από τους 25 πόντους οι 14 ανήκουν σε Παπα-Νικολάου και Ζαν Μπατίστ. άμα θέλετε να το διευρύνουμε και λίγο παραπάνω. Τέσσερις παίκτες έχουν πετύχει 23 πόντους αυτή τη στιγμή. Λίγο μετά τα μέσα της δεύτερης περίοδου, στα 3.55 για το ημίχρονο. Πρόκειται για τους Παπα-Νικολάου, Ζαν Μπατίστ, Μπέλι και Κάλα. Ο Βόλτερς έχει κερδίσει φάουλ και πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Μανουσέλης κάνει ένα φροντιστήριο στον Γιώργο Κοτσαρά. Πρώτη βολή στο στόχο. Για 39-25. Και η δεύτερη στο στόχο. 40-25 και η διαφορά επανέρχεται στους 15 πόντους. Κοντεύει στον μπρος πίσω ο Πανιώνιος. Ο Πρωτέας, συγγνώμη, αλλά τελικά το πέρασε το κέντρο. Και ένα σουτ εύστοχο για τρεις.
1: 40-28 το σκορ, μειώνει ο Πρωτέας στους 12. Το Λαύριο προσπέρασε, 69-67 προηγείται της αναγέννησης. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει γυρίσει τελείως στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του.
0: Παίρνει το σουτ, Μέση κάνει reject απέναντι, πετάει την μπάλα, πάει να το πάρει ο Δεμέτζης, νομίζω την καθαρή φάση. Ο Δεμέτζης ζητάει την μπάλα, αλλά ήταν πολύ μακριά ο αντίπαλος. Βιάστηκε ο Μπούφελ, αυτό του φωνάζει ο κύριος Πασκάλης. Τώρα θέλει ψυχραιμία. Τώρα έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, το Λαύριο θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει βιαστικές αποφάσεις. Σίγουρα αυτό που δεν θα θέλει ο κόουτς Πασκάλης είναι να πάει στα τελευταία λεπτά και με το παιχνίδι κοντά. Εκεί θα έχει ένα μεγάλο λόγο η αρχή με τη Σερνάη σε αναγέννηση, γιατί παίζει το Σέντρα. Δεν έπαιρνε το Κογιόνι, καλέ, έμενε το Κογιόνι που είναι εκεί, αλλά ο Κογιόνις εξαιρετικός. 69-69 και φτάνει και εκείνος 20 τους πόντους του. Μπόσκολ περνάει από το Δεμέτζη, δίνει στο Σίλα. Καλόγυρος, προσποιεί στον Μπρέκα, στον Μπακ, αστοχό. Ποιος το λιμπάω, το Κογιόνις. Και τρέχει στον εφηδιασμό μόνος του. Δίνει απέναντι. Δεν απέναντι και τρέχει. Τι έχουμε. Για να δούμε. Αμυντικό. Για να το δώθηκε. Επιθετικό φάουλ στον Μπρέκα. Τώρα ήταν μια φάση που θα μπορούσε να είναι και τα τρία. Και αμυντικό και επιθετικό και φλόπιν. Ο διαιτητές επιλέξαμε ο κύριος Γαρατζιώτης συγκεκριμένα να δώσει επιθετικό. Βεβαίως και εμείς συμφωνούμε μαζί του, όπως θα κάναμε. Εμείς βλέπουμε από 30 μέτρα και είναι στα δύο. Με οτιδήποτε και να έδινε θα συμφωνούσαμε μαζί του, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. 69-69. Παναφορά Χουγκάζ που έχει περάσει το παιχνίδι. Κουγκάς Μπόθουελ, Χάντερ και η μπάλα πάει στο Χάντερ και από εκεί στο Μπόθουελ. Παραμένει το 69-69 και έχουμε μπει 7-34. Χάντερ μόνος του, το χάνει. Το Γιόνις, Μπράντλεϊ, περνάει. Έχει χάσει δύο επιθέσεις στο Λαύριο που ήταν σημαντικές. Παίρνει φάλο ο Μπράντλεϊ. Από το Δεμέτζη έχει δύο βολές. Δύο βολές. Και έχει τη δυνατότητα να ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του ο Μπράντλεϊ, για να δούμε αν θα την εκμεταλλευτεί. Δεύτερο για το Δεμέτζη. Ο μόνος παίκτης, μάλλον δύο παίκτες είναι. Είναι ο Πρέκας από την ομάδα της Αναγέννηση και ο Χάντερ από την ομάδα του Λαυρίου, που είναι στη ζώνη των 4 φάουλ. Μπράντλεϊ δύο βολές. 69-69. Χάνει την πρώτη. Κακή βολή. Κοντή. Ίσα ίσα ακούμπησε το Στεφάνι. Έχει άλλη μία. Κάνει και τη δεύτερη και δεν βάζει την ομάδα του μπροστά. Πολύ σημαντικό για την ψυχολογία και ο Σλάβρη. Δεν παίζει τόσο ρόλο τώρα δύο πόντι στα 7 και 15, αλλά το ότι δεν πέρασε είναι σημαντικό. Προσποίησε ο Στασινός και βάζει ένα τρομερό καλάθι με την πάση Στασινός. Αυτή είναι το χαρακτηριστικά του. Αυτά τα καλάθια τα έχει, τα βάζει και στο Μαρούσι και εδώ είναι εξαιρετικό. 76-9, Φιουαρ, ο Γιώργης πάει κοντά. Περνάει το χώρο, βάζει το καλάθι ο Κογιώνης, 71-71. Τώρα βλέπουμε ένα ντέρμπι. Ο Κογιώνης ήταν τους 22. Περνάει ο Στασινός, reject, σταματάει. Και κλέβει ο Πρέκας και δεν ξέρει τι διάσμο, το κυνηγάει ο Χουγκάς. Και πάνω από αυτός φέρνει το φάουλ. Τυχερό το Λαύριο, εδώ θα μπορούσε να γίνει το φάουλ. Κυλουτώνει, να δούμε τώρα αν θα ξαναβάλει την ομάδα του μπροστά ο Πρέκας ή αν θα είναι όπως ο Πράδειρε πριν άστοχος και στις δύο. Πιθανότητες θα σκοράρει τουλάχιστον μια βολή. Να δούμε. 71-71. 6-42. Φτάνει την πρώτη. Μια βολή ακόμα. 0-3 έχει τα τελευταία λεπτά για να γίνει. Μία στις 4-79-72. Τουλάχιστον μπαίνει μπροστά η ομάδα του για τον Μπρέκα. Βάζει την ομάδα του με ένα πόντο μπροστά. Αλλά η επίθεση είναι στο Στασινό. Στασινός. Τον ακολουθεί ο Κογιώνης. Δίνει στο Χουγκάζ. Περνάει τον Μπρέκα. Έχει και 4 Μπρέκα. Σταματάει ο Χουγκάζ. Ωραίο σουτ. Άστοχο όμως. Κογιώνης. Ωραία προσπάθεια για να το λέμε καλά. Δεν ήταν καλό το σουτ. Η προσπάθεια ήταν καλή. Το σουτ όμως δεν είχε Μπρέκα. Δεν θα περάσει. Διαμαρτύρεται για βήματα. Μπράβλε, θέλει να δω στο Κογιώνη, το πέζεται μέσα μπροστά. Παλεύει, την παίρνει ο Κογιώνη, πάει κοντά ο Κογιώνη. Κάνει ένα ακροπατικό, παίρνει την πάρα ο Στασινός και τρέχει. Στασινός. Πήγε εδώ με τον Βιντεϊμέτζη. Κάντε έξω. Έχει χάσει τρεις επιθέσεις, αλλά ξαναπαίρνει ο Μπότσουελ. Μπότσουελ, θέλει να παίξει ένας μέρα με τον Κογιώνη. Έχει δύο Κογιώνης, πάει μέχρι μέσα ο Μπότσουελ. Τον ωραίο βόλιο από το Δεϊμέζι για το 73-72. 73-72.
1: Λοιπόν, 73-72 το σκορ στο παιχνίδι του Λαβρίου με την αναγέννηση. Έχουμε ημίχρονο στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Η ΑΕΚ έκλεισε με 1-11-0 το ημίχρονο. Στο παιχνίδι για το κύπελο γυναικών, το οποίο γίνεται αυτήν την ώρα και ανοίγει την αυλαία ουσιαστικά του κυπέλου γυναικών που μπαίνουν οι ομάδες της Α1. Πας Γιάννη Ναμίντας 28-29-27 έγινε μόλις. 5 και 7, 5 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Έξω η δεύτερη βολή, τελευταία επίθεση του ημιχρόνου για τον Αμίντα. Μπάζερ μπίτερ τρίποντο, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Είχε προοπτικές έτσι όπως πήγε. 29-27 είναι το σκορ του ημιχρόνου στο παιχνίδι αυτό. Και όσον αφορά το μάτς στη Γλυφάδα, Πανιώνιος Πρωτέας 44-31. Θα πάμε εκεί γιατί μένει 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο.
4: Δεύτερη στο στόχο. 44-32, διαφορά στους 12, Κολοβέρος. Βάλα στον Καμαριανό, Κολοβέρος και πάλι. Ξαναπήρε. Σπαθεί να επιτεθεί. Και υπάρχει φάουλ κερδισμένο για τον Πανιώνιο, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι βολές. Κολοβέρος θα σταθεί στα 4,5 μέτρα. Yeah. Πανίνος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα συνεπής σήμερα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, αλλά αυτή τη φορά στο χείο Κολοβέρος. Και ένα σταθερό προβάδισμα από το ξεκίνημα, προηγείται με 12, μπορεί να γίνουν 13, γίνανε 45-32 με 46,7 για το ημίχρονο. Πιέζει ο Πανιόνιος στην αμυνά του. Και τώρα ο Ζαν Μπατίστ. Παδιά πέρασε ο Αναστασόπλος, ωραία πάσα στον Μπέλη στην εκτέλεση του πικερόλ. Καλή πάσα στον Παπα-Νικολάου, πολύ ωραία κίνηση. Και καλά για το 45-34, time out που καλεί ο Νίκος Καραγιάννης για να οργανώσει μια επίθεση.
1: 45-34 λοιπόν, 29 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Ξανά στο Λαύριο.
0: Καλημέρα, Μπόθουελ. Στοιχίζει αυτό σίγουρα στο Λαύριο. Έχει μόλις 3 πόντους. Έχει βοηθήσει άλλους τομείς, αλλά δεν έχει βοηθήσει στο σκορ. Και κάνει και το φάουλ και έχει 2 βολές τώρα η ομάδα του. Ο Μπράδιλε για την ομάδα του της αναγέννησης. Που προηγείται με 77-79. Τα 80, μία βολή. Περνάει ο Χάντερ που είναι ο καλύτερος παίκτης του Λαβρίου, αλλά δεν κάνει ένα έρμπελ. Κακό σουτ. Κατοχή και πάλι για την ομάδα της Αγέννησης που δείχνει να επανέρχεται στον έλεγχο του παιχνιδιού με πολύ μικρή διαφορά όμως. Έχει κρατήσει όμως την επαφή, δεν έχει αφήσει το Λαβρίο να φύγει. Από εδώ και πέρα ξεπερνιέται και η κούραση. Πανέρχεται ο Γιώργας στη θέση του Χάντερ. Θα πάρει ανάσα για πολύ, φαντάζομαι για πολύ λίγο θα είναι έξω. Πολύ σύντομα θα επανέλθει. Ο Γιώργας και εκείνος έχει πάει καλά. Έχει βάλει 16 πόντους. Στιουαρτ. Από εδώ και πέρα δεν μετράει την κούραση. Το τίποτα μετράει ψυχή. Μετράει καρδιά, μετράει τύχη, μετράει ικανότητα. Στιουαρτ. Περνάει. Δεν αδόχω. Ωραία άμυνα από τον Πόσκολ. Βάλα τέλεια τα χέρια του. Έπαιξε καλή άμυνα από τον Πόσκολ. Ήρθε από την κουτσάρι γρήγορα από πίσω. Πήγε να κλέψει την μπάλα. Του γλύσε από τα χέρια κατοχή και πάλι για την ομάδα της Αγέννησης. Αλλά η άμυνα δεν πάει να είναι καλή. Λαύρια φίλιο Σάτου, 77, αναγέννηση, χάνει το σουτ. Και παίρνει το λιμπάτο Κογιόνης και συγκρατεί ο Μετράκης, αναγέννηση 80. Μετράκης, Κιόρας και πάλι, με τον Γιώργα, τον πιέζει ψηλά, δεν του δίνει το σουτ. Περνάει και κάνει μια υπερπροσπάθεια ο Κογιόνης και βάζει το καλάθι 77-82. Μεγάλο καλάθι. 2-40. Κάνει μπάλα στον Γιώργα. Θα σηκώσει τον Κογιόνι. Θέλει να τον χτυπήσει στα πόδια. 3. Δίνει στον προλαβαίνει ο Δεμίτς και βάζει άλλο ένα εξαιρετικό καλά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι φανταστικός ο Δεμίτς. Φανταστικός. Έχει φτάσει στο 11 πόντους. 79-82 στους 3 η διαφορά. Στιουαρτ. Στιουαρτ με τον Κογιόνι. Περνάει. Βρίσκει διαδρομή. Φοβερό καλά. Φοβερό καλάθι, ωραία πάσα του Στιούαρτ στον Μπράντλεϊ, 79-84, 119 δευτερόλεπτα, προβάδισμα 5 πόντων για την ομάδα.
1: Συν 5 η αναγέννηση στο πιο κρίσιμο σημείο, 79-84, έχουμε σκόρ ημιχρόνου στη Γλυφάδα, Πανιόνιος πρωτέα 47-34, υπενθυμίζουμε σκόρ ημιχρόνου Πας Γιάννα Αμίντας 29-27 για το κύπελο γυναικών και σε λίγο θα ξεκινήσει και το δεύτερο, όχι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνο, Ολυμπιακός ΑΕΚ 51-40.
2: Σανά Μακιντάι, 3 δευτερόλεπτα, Ward για 3, 54-40, ξεκίνησαμε να παρακολουθούμε τριποντομαχία, μία σου και μία μου.
3: 7 στα 17 πλέον ο Ολυμπιακός.
2: Μπάρτλε για 3. Rebound από το Ward. Και να δούμε, Χρήστο, κατά πόσο η ΑΕΚ θα είναι εδώ Μπερδεύτηκαν, τράταραν λίγο. Μια πανεύκολη κατοχή χάθηκε για τους παίκτες του Σάκοτα. Έλεγα να δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ θα είναι και λίγο πιο ήρεμη, ρε παιδάκι μου. Ξέρεις, παρασύρθηκε λίγο στο γρήγορο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό ήταν ο υπαριθμόν ένα λόγο να πάει διαφορά στους 20.
3: Ναι, ναι, σίγουρα
2: αυτό ήταν. Για μένα, δηλαδή, η γνώμη μου είναι αυτή.
3: Το έλεγε και ο Σάκοτα, έτσι.
2: Μετά λίγο ο Ολυμπιακός άρχισε τα λαθάκια του. Λίγο του ηρέμησε και ο Σάκοτα. Λίγο και Ερτέλ, το ξαναλέμε, μπήκε νοικοκύρης. Ναι, μεν έχει τρεις προπονήσεις. Πόσο είπε ο Θάνος, τρεις δεν είπε.
3: Τέσσερις προπονήσεις.
2: Τέσσερις, όχι, okay, ναι. Τέσσερις. Αλλά την έκανε τη δουλίτσα. Έγινε αυτό το 0-11.
3: Εντάξει, είναι νόμος όταν παίζεις με ομάδα που έχει περισσότερη ποιότητα και βάθος, ότι αν πας να την κερδίσεις υψηλό σκορ, δεν έχεις και πολλές ελπίδες να τα καταφέρεις. Θες να το κουμαντάρεις λίγο το παιχνίδι, τον ρυθμό, το tempo, όλα αυτά, να πας σε ένα πιο χαμηλό σκορ όσο γίνεται. Θεωρητικά πάντα όλα αυτά.
2: Γιατί... ναι, εντάξει, γιατί πότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, ξανά άρχισε το παιχνίδι. Ο Μακιντάι, τυφλή πάσα εκεί που είναι ο Χόλ, η μπάλα θα φύγει από τα χέρια του μετά από παρέμβαση, νομίζω, του Φιλιώνη. Σήκωσε το χέρι, ο Φιλιώνης το παραδέχτηκε. Έχει 8 δευτερόλεπτα, θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ είναι ο Τενταχόλ και εδώ ο Φιλιώνης βάζει τα χεράκια του και την μπάλα πάει έξω. Μακιντάι, το drive, με ταμπλό, rebound από τον Πίκνεϊ. Και ο Μπάρκλεϊ φτιάχνει την επίθεση της ΑΕΚ. Λάθος. Όχι. Μπάλα που πήγε. Μπλέχτηκαν όλοι από το χέρι του Ward. Ο Ward ζητάει instant replay και ο Μπαρτζόκας ακούει τον παίκτη του. Να δούμε λοιπόν ποιος έβγαλε τώρα την μπάλα. Για να δούμε κι εμείς. Α, καλά. Πια σταυρό και κούρευτο. Έβγαλε σάκρι, εγώ,
3: όχι.
1: Λοιπόν, 54-40 είναι το παιχνίδι στο Περιστέρι. Πάμε Λαύριο 79-84, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διακοπή, γιατί βλέπω, νομίζω υπάρχει time out και ενώ στο μεταξύ είχε ρίξει ένα εντυπωσιακό μπλοκ παίχτης της αναγέννησης. 79-84 είναι το σκορ, όπως βλέπουμε. Νομίζω ότι υπάρχει time out. Εκτός αν οι διαιτητές έχουν πάει στο instant replay, γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δράση στο παιχνίδι αυτό. Άρα επιστρέφουμε στο Περιστέρι που ούτε εκεί υπάρχει δράση, αλλά υπάρχει μετάδοση.
2: Εδώ, Ward, το αριστερό χέρι.
3: Νομίζω ότι βρίσκεται χθες ο Νόλι.
2: Ναι, τελικά δεν ξαναβρίσκει ο Ward, όχι. Νομίζω είναι Ολυμπιακός η μπάλα. Με αυτό το replay... Είναι Ολυμπιακός συμπαλάδο. Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Όχι. Αριστερό χέρι Νόλεϊ. Βλέπεις.
3: Νομίζω αυτό το δεξί είπα... χέρι του Νόλεϊ τη βρίσκει τελευταία. Αλλά...
2: Το δεξί χέρι του Νόλεϊ. Το αριστερό, ναι. Νομίζω είναι.
3: Νομίζω το δεξί. Και...
2: το θέμα είναι αν ξαναπάει στο... στο... ναι. Και κερδίζει το challenge ο Μπαρτζόκας και έτσι μπορεί να ξανακάνει. Όπως σας είπε προηγουμένως και ο Χρήστος Ζερομπόλης, και να ακούσουμε τον Νίκο Ζερβά.
6: Ότι τον αγώνα παρακολουθούν και ο Παναγιώτης με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Γιώργο Συνδηλία και τον Νίκο Λεπενιώτη, αλλά και τον Προέδρο του ΕΣΑΚΕ, φυσικά έτσι, ο κ. Μελής και ο κ. Ευθύμης Δρεζιάς.
3: Ο οποίος θες εξελέγει, μάλλον όχι, διορίστηκε ουσιαστικά και ψηφίστηκε από τις ομάδες, νέο CEO, τελεστικός διευθύντης ουσιαστικά του ΕΣΑΚΕ, ο παλιός μεγάλος σέντερ.
2: Το σκριν του Βεζέγκοφ στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ το σκέφτηκε, ντρίμπλαρε μέσω του Ward. Ο Βεζέγκοφ αριστερό, λέει απ' εύκολη αυτή η φάση για Βεζέγκοφ. 56-40. Δεν του άρεσε τον Dragon Σάκοτα ο τρόπος που αντέδρασαν εδώ στην άμυνα οι παίκτες του.
1: Λοιπόν, 56-40 το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό ξανά να έχει ξεφύγει και να μένουν 6-48 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 81-84 το μάτς στο Λαύριο, 54,5 για τη λήξη του μάτς, για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα μπει στην τετράδα του Final Four UNICEF Trophy, το οποίο βέβαια αργεί ακόμη, θα διεξαχθεί τον Δεκέμβρη.
0: Μπότσκελ δεν πάει φορά. Θα σηκώσει ο Μαρκάρα, δεν περνάει. Του θα πάει μπάρα στο καλόγυρο. Καλόγυρος, Μπότσκελ. Μπότσκελ με αντίπαλο τον Πετράκη. Παίρνει το επικέντρο από το καλόγυρο. Θέλει να παίξει τα πόδια το κογιόνι. Δίνει στο ξινό, περνάει βήματα. Γέμματα μπροστά στην ώρα, ο Γιώργος Τσολάκος μπροστά. Τσολάκος. Σημαντικό λάθος αυτό. Έχουμε αλλαγή. Για να λουτσίσει τον πάγκο, περνάει ο Κιμίδης. Κοντένει το σχήμα του κύριου Παπαδάκης. Αλλαγές κάτμπολ τώρα του κύριου Παπαδάκη. 81-84, 45,4. Αν μπει το καλά, δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα για τον αύριο. Στιούαρτ. Βέβαια πρέπει να του χρεώσει την τεράστια ανατροπή που έκανε. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα για τον αύριο. Δεν πρέπει να μπαίνει έτσι στα παιχνίδια. Και αυτά τα παιχνίδια του κυπέλλου αυτά είναι. Από η καλύτερη φάση του αγώνα. Ένα εξαιρετική συνεργασία Στιούαρτ με τον Μπράντλεϊ. Πραγματικά μια εξαιρετική φάση. Περνάει ο Χάντερ, παίρνει το φάουλ από τον Μπράντλεϊ δύο βολές. Εξαιρετικό, εξαιρετική φάση. Πραγματικά μια φανταστική φάση που ρίξε πάρα πολύ ψηλά ο Μπράντλεϊ. Πολύ ψηλά και κάρφωσε την μπάλα μετά την εξαιρετική πάσα του Στιούαρτ. Δύο βολές για τον Μπόθουελ. Αν βάλει και τις δύο, για τον Χάντερ, συγγνώμη, ανατροπή υπάρχει. Φαντάζομαι θα τις βάλει και τις δύο, δεν θα τη διώξει το χαμένο, γιατί δεν θα είναι η διαφορά σε απόσταση. Δεν θα φτάσει διαφορά σε απόσταση πολύ σαν βάλει τη μία, θα επιδιώξει να βάλει και τις δύο. Είναι το ζητούμενο αν θα τις βάλει και θα κάνει μετά στην άμυνα. 81-86 με αυτή την τρομερή φάση από την αναγέννηση, η καλύτερη φάση του παιχνιδιού. Πάει στην πρώτη 82-86. Και έχει και μία βολή ακόμα. Στους τρεις τη διαφορά, 83-86. Τα αιμάτα από τον κύριο Παπαδάκη, φαντάζομαι ότι
1: 83-86 το παιχνίδι. Πάμε για λίγο στο Περιστέρι.
2: Αλλά κάνει. Ό,τι μπορεί να εκμεταλλευτεί ο καθένας. Εγώ επιμένω σε ένα μήνα να τον δείτε τον Ολύ. Για να δούμε. Λοιπόν. McIntyre, το jump shoot, 61-42. Κόντι Μίλερ, McIntyre, άλλαξε ομάδα, ρούχα δεν άλλαξε, από τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα, στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Αρχοντικό το κάρφωμα του Νέλι Τζόσεφ για το 61-44.
3: Στους 10 πόντους κι αυτός.
2: Διψήφιος, ε. Χολ μπροστά στον Τζόσεφ. Ωραία η κίνησή του. Και Λαρετζάκη και Ερτέλ. Θα βάλει ο Σάκοτα. Πλησιάζουμε τα μισά της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 19. Και ο Μπάρτλεϊ από τη γωνία μειώνει στους 16. Γρήγορη επίθεση πάλι του Ολυμπιακού. Δεν πρόλαβαν να χάρουν το τρίποντο. Οι παίκτες της ΑΕΚ προσπαθούν πάλι να τρέξουν και αυτοί με τον Μπάρτλεϊ. Καλάθι και φάουλ. Δεν ξέρω, τώρα αυτό δεν ξέρω αν άρεσε το Σάκοτα. Νομίζω ότι δεν άρεσε, αλλά το θέμα είναι ότι το βάλε ο καλάθι ο Μπάρκλεϊ. Οπότε...
1: Λοιπόν, φεύγουμε από το Περιστέρι. Πάμε και πάλι στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Λαύριο αναγέννηση.
0: Ότι μπορούσα να μας εκπλήξει. Θα ήταν έκπληξη να την κάνει μπροστά, γιατί θα την επίθεση. Πιέζει σε όλο το γήπεδο, για να δούμε. Πετράκης και... Στιούαρτ οι δύο κυρίαρχοι χειριστές θα μπορούσα να πω. Θέλει να πάρει το Στιούαρτ και να μπει. Δυσκολεύεται. Παίρνει την μπάλα ο Γιαννουλτσής. Από εκεί στο Πετράκη. Παγίδα. Είναι το λάθος. Και... Double έχουμε. Για να δούμε. Για ένα δευτερόλεπτο. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί πρέπει σε ένα δευτερόλεπτο με επαναφορά από εκεί. Κατοχή μεν για την αναγέννηση. Αλλά μένει ένα δευτερόλεπτο, ούτε καν ένα δευτερόλεπτο. 16 είναι. Για να δούμε. Έδειξε ένα ο κύριος Τσολάτος, νομίζω ότι αυτό κάνει. Και το τελευταίο time out παίρνει. Και τώρα έχει την ευκαιρία να πάρει την μπάλα.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα η αναγέννηση έχει μπλέξει σε αυτήν την φάση. Υπάρχει διακοπή και στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Πας Γιάννη Ναμίντας τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο 29-27.

0: Λοιπόν, τα κατάφερε η Αναγέννηση, πέρασε την μπάλα από το κέντρο σε ένα δευτερόλεπτο και έχει κερδίσει και φάουλ για βολές.
1: Παραμένουν στους 17 πόντους. Να κάτσει και αυτή θα είναι η περίπτωση που λέμε κάτι να καρφώνει παρά τους βολές. Για την ομάδα του. Φάνει και αυτήν και παίρνει τον μπάγκο Φάντερ. Και έχει μία επίθεση, θα κάνει πάλι ο κότσο Αβαδάκη, για να δούμε και πότε θα το κάνει. Φάντερ, παίρνει το φάουλ από τον Ιωακιμίδη, φωνάζει από τον πάγκο κάντο, κάντο, δύο βολές και πάμε στο πόντο. Και δεν έχει καμία από τις δύο ομάδες time out. Για να δούμε αν θα χάσει τη δεύτερη, αν θα ψηλώσει το σχήμα του ο κύριος Πασχάλης για να διεκδικήσει το rebound. Για δεν έχει δεύτερο ψηλό, έχει μόνο το καλόγυρο, έχει τέσσερις κοντούς. Θα πάει ο Χάντερ να πάρει το rebound. Μόνο καλό γύρω σε ψηλός. Μπόσκολ δύο βολές. 83-86. Μέσα αυτή. 84-86. Και έχει άλλη μία. Κάνει τη δεύτερη και ποιος είναι το rebound. Πάω λίγο για το πρώτο πετράκι που κάνουμε φάουλ. Για μαρτύρο του καλόγυρος, ενώ ήθελε φάουλ. Τι περίμενε, να μην το κάνει το φάουλ. Δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις που ο παίχτης, το πάθος του ξεπερνάει τη λογική του. Δηλαδή, η καλύτερη εξέλιξη ήταν το φάουλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μην ήταν φάουλ. Για να δούμε. Δεν ξέρω γιατί πήγα στο challenge τώρα οι διαιτητές. Θα δούμε αν θα αλλάξει. Πάντως είναι δύο βολές για τον Πετράκη. Αν βάλει και τις δύο νομίζω το παιχνίδι τελειώνει. Αν βάλει τη μία θα έχει μια ελπίδα το Λαύριο. Δεν έχει time out όμως. Το είπαμε και πριν, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί να επανέλθει. Πρέπει σε 5 δευτερόλεπτα να προλάβει να σκοράρει. Ακόμα και αν τις χάσει τις βολές. Εύστοχο το Πετράκη, 84-87. Με εύστοχη βολή νομίζω τελειώνει το παιχνίδι. Όχι ότι και αν τη χάσει είναι κάτι εύκολο, είναι ένα μικρό θαύμα που πρέπει να γίνει. Αλλά έχουμε δει πολλά θαύματα στο μπάσκετ, έτσι. Μπάσκετ τη δεύτερη, 84-88. Φεύγει λοιπόν από δράι από το Λαύριο η ομάδα της Αναγέννησης και πάει στο Final Four. Καλό γύρω από πολύ μακριά για το σου, το βάζει. Για να δώσει ένα δραματικό τόνο στο. Να φέρει τη μικρότερη διαφορά 87-88. Η Αναγέννηση περνάει στους 4. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Αναγέννησης.
0: Λοιπόν, 87-88 η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου νικάει το Λαύριο με 88-87 και προκρίνεται στο Final Four UNICEF Trophy. Λοιπόν, 87-88 η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου νικάει το Λαύριο με 88-87 και προκρίνεται στο Final Four UNICEF Trophy.

θετικά κιόλας. 10 assist για 11 λάθη, 7 κλεψίματα. Είναι φυσιολογικό σε ένα βαθμό να μην βλέπουμε και το πιο ποιοτικό παιχνίδι που μπορούμε να δούμε, γιατί είμαστε μόλις στην αρχή της χρονιάς. Το είπαμε και νωρίτερα, οι δύο ομάδες δίνουν σήμερα αυτό το match, το δεύτερο επίσημο της σεζόν. Τα σημαντικά έρχονται μετά στην Elite League, με τον Πέτρο Γερομιχαλέτο μεταξύ είναι ευστοχή από μακριά για τον Πανιόνιο. Και οι δύο παίζουν εκτός έδρας στην πρεμιέρα. Πρώτος χρονικά ο Πρωτέας Βούλας, ο οποίος το Σάββατο στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Γάσκο Μωτινή εκτός έδρας. Στην επιστροφή του Γάς μετά από 30 χρόνια στην Elite League και άλλοτε Α2 ανδρών. Πανιόνιος σε ένα ιδιαίτερο ντέρμπι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Στον Μπραχάμι, τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα. Ένα παιχνίδι που ειδικά αυτό αναμένεται να συγκεντρώσει πολύ κόσμο. Και δεν εννοούμε μόνο φιλάθλους των δύο ομάδων, εννοούμε και μπασκετικό κόσμο. Δευτέρα 8 το απόγευμα είναι πραγματικά μια ιδανική ώρα. Ο Κοντάμπιου κάνανε στο 52-37. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το σκηνικό για τις δύο ομάδες. Αυτό είναι το δεύτερο επίσημο του παιχνίδι και το επόμενο Σάββατο για τον Πρωτέα, επόμενη Δευτέρα για τον Πανιόνιο, είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του στο τρίτο στη σεζόν. Απόλυτα λογικό λοιπόν σε αυτό το σημείο, για να ολοκληρώσουμε και τη σκέψη μας, απόλυτα λογικό τα παιχνίδια να μην είναι ιδιαίτερα ποιοτικά, αν και ο Πανιόνιος για αυτό το σημείο της σεζόν αποδίδει εντυπωσιακά επιθετικά. Ο κ. Μιχαλός πατούσε στο μακρινό σουτ. Πανιόνιος σκοράρει με 54 πόντους σε 22 λεπτά. Ο Βρωτέας ενδεχομένως, αν είχε στην διάθεσή του πρωτίσως τον Κόη και ύστερα τον Μερμίγκη, ενώ εδώ κάνει 5 δευτερόλεπτα στην επαναφορά, παράβαση 5 δευτερολέπτων. Πρωτέας λοιπόν θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα. Με αυτούς τους δύο παρόντες. Αλλά με τα όπλα που έχεις πολέμας. Απλά για τον Πρωτέα το έργο του έχει γίνει εξαιτίας αυτών των δύο απουσιών πολύ πιο δύσκολο σήμερα. Κάλλας κλέψιμο με φάουλ από Κολοβέρο και Μπιουκάναν. Φάουλ δεν ξέρω σε ποιον έχει χρεωθεί, στον Μπιουκάναν. Αλλά χαμηλά στον Κάλλα, ο οποίος δέχεται τον στόπ από τον Μπιουκάναν. Γερομιχαλός, η μπάλα στη γωνία, ξανά Γερομιχαλός. Μπιουκάναν πήρε από τον Βόλτερς. Πάσα δεν βγήκε καλή. Και επαναφορά τώρα που είναι για τον Ζαν Μπατίστ. Μπάλα στη γωνία. Ο Κάλλας θα πάρει το screen από τον Μπέλι. Κάλλας που ψάχνει. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Πρωτέας να κυκλοφορήσει την μπάλα. Άλλο ένα λάθος. Και αυτό φωνάζει ο Μάνος Μανουσέλης από τον πάγκο. Να κυκλοφορήσει μπάλα πιο γρήγορα. Γιάννο Μιχαλός. Η πάσα του βγήκε τελικά τον Χριστοφίλη.

0: Αγωνία. Έφτασε μέχρι το τέλος ο Walters και θα ανεβάσει τον πήχη στους 17 πόντους. Παπα-Νικολάου, η μπάλα χαμηλά στον Μπέλη. Ωραία για τον Παπα-Νικολάου, καλό τελείωμα. Ο Άγγελος Παπα-Νικολάου είναι διασωθήσεως τώρα για τον Πρωτέα. Έχει 15 πόντους στους 41 της ομάδας του, πάνω από το 1 τρίτο. Χριστοφίλη στο σούτ για 3. 59-41 από τον Τζον Χριστοφίλη. Πανένος έχει τόσες λύσεις στο ρόστερ του που αρκετοί παίχτες του πρέπει να είναι εύστοχοι στις συγκεκριμένες προσπάθειες που θα παίρνουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Τζον Χριστοφίλης. Κολσούζογλου στην άλλη πλευρά σε μια πολύ καλή εκτέλεση του πήγε ρόλ με τον Γκάλα. Θα ευστοχίσει από κοντά για το 59-43. Διαφορά στους 16 βρέθηκε νωρίτερα στους 18. Κολοβέρος βρήκε τον Χριστοφίλη. Ο Χριστοφίλης περνάει από το screen του Walters. Θα χάσει όμως. Φωνάζει ο Καραγιάννης. Στον Τζον Χριστοφίλη για το γεγονός ότι πήρε το διάδρομο και κόλλησε. Ενώ θα μπορούσε να αλλάξει την μπάλα με συμπαίχτη του. Αναστασόπουλος περνάει από το screen. Σου διατρίσα από τον Ζαν Μπατίστη, είναι άστοχο. Ζαν Μπατίστη ο οποίος παίζει με ένα παλιακό στυλ. Κολοβέρος από κοντά λέει up για το 61-43. Ένα παλιακό στυλ, τον βλέπετε εδώ με την μπαντάνα του, με το σορτσάκι ψηλά. Σου διατρής από μακριά, είναι άστοχο. Το Αναστασόπουλο. Ιδιαίτερο και εντυπωσιακό στυλ από τον David Jean Baptiste. Ποιος τώρα μαρκάρει από μπροστά τον Γερομιχαλό, ο οποίος είχε το μισμάτς, κυκλοφόρησε ωραία για το σου τριό πόντου του Μπιουκάναν από τη γωνία, άστοχο. Γερομιχαλός κλείστηκε από τρεις σε εκείνο το σημείο. Φάλ κερδισμένο. Δύο αλλαγές για τον Πανιόνιο με Καμαριανό και Δεντρινό στη θέση Γερομιχαλού και Κολοβέρου. Παναφορά που είναι για τον Χριστοφίλη. Σουτάστοχο και τώρα το rebound ο Μπέλη. Πρωτέας που θέλει να βρει ορισμένες επιθετικές λύσεις. Με τον Αναστασόπουλο προσπαθεί να φτάσει χαμηλά χωρίς όμως να τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Τα κατάφερε σε δεύτερο ο Ζαν Μπατίστη για το 61-45. Ζαν Μπατίστη που έχει 9 πόντους πλέον. Βασίζει αρκετά σε αυτόν ο Πρωτέας. Ο Ζαν Μπατίστη που κλέβει κιόλας. Και ευκαιρία για θυσιασμό 3-1. Ο Κολσούζογλου στο lay-up. 61-47 διαφορά στους 14. Και θα μπουν Σταυρακούκας και Πιλάβιος. Διαμαρτύρονται στους διαιτητές από τον πάγκο του Πανιωνίου θεωρώντας ότι έχει γίνει φάουλ στον Μπιουκάνα νωρίτερα. Ο Μπιουκάνα ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Οι αλλαγές θα γίνουν και ο Μπιουκάνα βγαίνει και ο Χριστοφίλης για να μπουν Σταυρακούκας και Πιλάβιος.
1: Λοιπόν, στο Super Cup, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά με 74-64 και με δύο βολές του Μοντέρο το σκόρ έγινε 76-64. Και στο μεταξύ ο Κατσίβελης χάνει την επίθεση της ΑΕΚ και Κερδίζει φάουλ ο Μοντέρο στον ευνηδιασμό. 9 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να λήξει η αναμέτρηση. Ενώ στο κύπελο γυναικών, Πας Γιάννινα Αμίντας 45-37. Νωρίτερα, η Αναγέσσαρα Κολοχωρίου έγινε η πρώτη ομάδα του Final Four UNICEF Trophy, αφού κέρδισε με 88-87 το Λαύριο εκτός έδρας.
0: Σταυρακούκας, ωραία για το Δενδρινό lay-up. Στον ευνηδιασμό, ο Πανιώνος χτυπά. 63-47, διαφορά στους 16. Το Παπα-Νικολάου περνά από το screen. Βγάζει ωραία έξω. Προσποίηση σου Γιάννης. Παπα-Νικολάου ψάχνει λίγο χώρο. Υπάρχει φάουλ βέβαια. Φάουλ το οποίο είναι το τρίτο του Πανιωνίου. Δίνεται σε σωστό χρόνο από τον Άλφη Πιλάβιο. Καράς θα μπει στη θέση του Mason Walters. Walters ο οποίος μπορεί να έχει 12 στο πρώτο ημίχρονο, μετά να έχει βάλει μόλις 2 στο δεύτερο, αλλά σκοράρουν οι υπόλοιποι. Κολσούζογλου πήρε την μπάλα από την επαναφορά. Άφησε στον Σουγιάννη. Αναστασόπουλος κρίσου τάρι αμέσως για 3. Ερμπολ. Ριμπάντα από τον Πιλάβιο. Πιλάβιος παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Μπάλα στη γωνία. Δενδρινός προσπαθεί να βρει τον Καρά, ο οποίος κλείνεται από 2. Δενδρινός, Σταυρακούκας, Καμαριανός 5 δευτερόλεπτα. Καλή κυκλοφορία, το σουτ για 3. Είναι άστοχο από τον Σταυρακούκα. Το ριμπάντα για τον Πρωτέα και επίθεση με τον Αναστασόπλου που άφησε στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πάρει όλο το διάδρομο. Ή μάλλον πήγε να πάρει όλο το διάδρομο. Παρενευλήθη ο Σταυρακούκας, ο οποίος θεωρεί ότι ο αντίπαλός του έβγαλε την μπάλα με το πόδι του, και ο Νίκος Καραγιάννης ζητάει challenge. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Πανιώνιος λοιπόν προηγείται με 16 στα 108 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είπαμε ότι έμοιαζε ασφαλές το προβάδισμα των 13 πόντων στο ημίχρονο με βάση την εικόνα του αγώνα. Αυτό επιβεβαιώνεται ως τώρα. Ο Πανιώνιος έχει μια σταθερή διαφορά.
1: Λοιπόν, υπάρχει εδώ η διακοπή στο παιχνίδι αυτό. Στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός έφυγε και πάλι, 81-64. Η ΑΕΚ, η οποία έχει γορυφαίο τον Έλι Τζόζεφ, ο οποίος ουσιαστικά συνέχεια κρατούσε κοντά την Ένωση. Όταν λέμε κοντά εννοούμε όταν επέστρεφε, μειωνόταν μάλλον, ροκανιζόταν η διαφορά από την Ένωση. 81-64 τώρα από ένα σερί 7-0 του Ολυμπιακού και χάνει την πρώτη βολή ο Λαρετζάκης, παραμένει το 81-64, 45-37 στο συν 8 βρίσκεται ο Πας Γιάννινα.
0: Οι 6 παίκτες να συμβάλλουν ακόμα περισσότερο. Έχει 15 πόντους ο Άγγελος Παπα-Νικολάου, 9 ο Ζαν Μπατίστε, 7 ο Μπέλη, έχει 8 ο Αναστασόπουλος. Οι διαιτητές ακόμα βλέπουν τη φάση. Από το σημείο που είμαστε εμείς και με το διαθέσιμο μονοκάμερο, δεν είναι εύκολο να βγάλουμε εμείς κάποιο πόρισμα. Μοιάζει όντως να παρεμβάλλεται πόδι, αλλά δεν είμαστε στο σημείο να μπορούμε να δούμε από κάποια άλλη λήψη κάμερα αν υπάρχει κάποια παρέμβαση με χέρι. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά. Οι διαιτητές δυσκολεύονται. Αν δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τη διαθέσιμη επαναληπτική προβολή, θα μείνουν στην αρχική τους απόφαση. Αυτός είναι ο κανονισμός, ότι αν δεν βγάζεις άκρη με το replay ή τα replay, οι διαιτητές πρέπει να μείνουν στην αρχική απόφαση. Και αυτό μάλλον θα γίνει, ναι, αυτό έγινε. Κατοχή Πρωτέας. Αποτυχημένο το challenge του Νίκου Καραγιάννη. Και μετά από 2 με 3 χρόνια εμπειρία σε τέτοιου είδους αγώνες και τέτοιου είδους ζωντανές καλύψεις και ζωντανές μεταδόσεις, νομίζω ότι πλέον οι προπονητές πρέπει να καταλάβουν αυτή τη συνθήκη. Δεν υπάρχει δυνατότητα 5, 8, 10, 20 καμερών για να μπορούν οι διαιτητές να δουν και από άλλες λήψεις μια φάση, μια τέτοια φάση για την ακρίβεια. Οπότε πρέπει και τα challenge τους να τα επιλέγουν πολύ σοφά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η διαδικτυακή κάλυψη της πόρτας δεν είναι για άλλη μια φορά εξαιρετική, αλλά υπάρχει αυτή η συνθήκη. Πέρασε από το screen ο Σουγιάννης. Παπα-Νικολάου τελείωσε με δυσκολία άστοχα. Ο Μπέλης στο επιθετικό rebound. Νέο επιθετικό rebound από τον ίδιο, αλλά θα χάσει την μπάλα, κατοχή για τον Πανιόνιο. Δενδρινός βρήκε το Σταυρακούκα. Τους περνάει πάρα πολύ όμορφα και σκοράρει. Εξαιρετική προσπάθεια του Βασίλη Σταυρακούκα, που αυξάνει τη διαφορά στους 20. Αναστασόπουλος θα περάσει. Σουγιάννης. Αναστασόπουλος από πολύ μακριά ευστόχησε. Ο Γιάννης Αναστασόπουλος και μείωσε στους 17. Δεύτερος διψήφιος για τον Πρωτέα. Και ο Πανένος έχει 2 διψήφιους. Τους Βόλτες και με Γερομιχαλό. Γερομιχαλός ειδικά πολύ αθόρυβα έχει βάλει τους δικούς του 10 πόντους. Σαν να μην έχουμε καταλάβει ποτέ έβαλε αυτούς τους 10 πόντους. Δεν έχει πάρει και πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά ήταν αρκετές για να φτάσει σε αυτό το νούμερο. Και αυτή είναι ακριβώς την ποιότητα πλήρως ο Πανιόνιος μεταξύ άλλων το καλοκαίρι. Σταυρακούκας, εκτέλεση από μέση απόσταση για το 69-50 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Διαφορά 19 πόντων για τον Πανιόνιο, ο οποίος μάλλον σε 10 λεπτά, αγωνιστικά λεπτά, θα βρίσκεται στο UNICEF Trophy.
1: Σκορ τρίτης περίοδου, Πανιόνιος Πρωτέας 69-50. 10 λεπτά απομένουν, εχωρίζουν μάλλον τον Πανιόνιο από την πρόκριση στο Final Four UNICEF Trophy. Στους 9 μείωση ΑΕΚ με σερή 8-0 και έχει και βολή ή βολές. Δεν ξέρω αν εκτέλεσε κάποια. Όχι, είναι τεχνική ποινή, μάλλον. Αστοχή στη βολή πάντως ο Κατσίβελης. 81-72 το σκορ, 6-28.
2: Κόσμος θα έχει, ο κόσμος θα κοκτάσει από τις μεταδόσεις μας και στην τηλεόραση του Sky και στο Sport FM TV. Ουσιαστικά χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες τα φάουλ, το βίντεο, το βίαιο και αυτό που μόλις είδατε να χρεώνεται ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Διαφορά είναι σε μονοψήφιο. Για να δούμε, τις αντοχές της ανέτοιμης ΑΕΚ και το τι θα κάνει πάλι ο Ολυμπιακός, αν θέλει να χτίσει ξανά διαφορά ή να δώσει έξτρα δικαιώματα στην ενθουσιώδη αντίπαλό του. Βήματα στον Όλη σειρίζει ο Καρπάνος. Εδώ είναι ο Κατσίβελης. Και εδώ είναι η φάση, ο Νόλι, με την μπάλα. Κούνησε το αριστερό, κούνησε και το δεξί και το αριστερό. Μοντέρο, κατά πάντων. Φάουλ, όλες είναι, συμπλήρωνε τα πέντε. Ναι, συμπλήρωνε τα πέντε. Κάτω το έδωσε ο διαιτητής, αλλά ούτως ή άλλως. Είναι βολές. Άργησαν λίγο στο ρολόι και ο Νόλεϊ νόμιζε ότι είναι 4 τα ομαδικά. Ξανά στους 10. 82-72.
3: Και στους 12 Μοντέρο που είχε και 3 assist και ένα κλέψιμο και ένα λάθος.
2: Ο Παπανικολάου και ο Φλιώνης είναι οι μοναδικοί που δεν έχουν σκοράρει από όλα τα παιδιά που έχουμε δει πάνω στο παρκέ απόψε. Κατσίβελης για 3. 82-75. Η ΑΕΚ στους 7. Ο Ολυμπιακός έφυγε 2 φορές με 20. Δεν κατάφερε σε καμία των περιπτώσεων να διατηρήσει διαφορά ασφαλείας και η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε.
3: Παραλίγο να πάρει παραμάζωμα ο Λαριτζάκη στο Σάκοτα.
2: Ναι, ναι,
3: αλλά
2: ναι,
3: μάλλον
2: ναι.
3: Το συγκράτησε ο Σάκοτα
2: το Λαριτζάκη.
3: Ναι,
2: ναι, εδώ, εδώ,
3: στα
2: εδώ, εδώ. Ο Μοντέρο διώχνει τον Εντζάι. Μέσα το τρίποντο, τρίποντο και φάουλ. Εδώ βλέπετε το στατιστικό. Βλέπετε ότι ο πάγκος της ΑΕΚ έχει δώσει περισσότερους από τα παιδιά που ξεκίνησαν. 35-40. Λοιπόν, τι είδαμε ξανά. Μοντέρο έδωσε γερή, ήταν γερή ανάσα αυτή τώρα για τον Ολυμπιακό.
3: Και επαναφέρει και τον Ντόρσεϊ.
2: Ευκαιρία για τετράποντο. Ο Ντόρσεϊ που είχε βγει είναι για τα 4 φάουλ. Μπαίνει και ο Μπάρτλεϊ στη θέση του Κατσίβελη. Μελεκάβιτσιους, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Λαρετζάκη και Τσαλμπούρη.
3: Νόλεϊ που είναι και στα 4 φάουλ να πούμε.
2: Ναι. Με κοντό σχήμα είναι αυτή τη στιγμή. Ο Σάκοτα επιλέγει να παίξει με τον Τσαλμπούρη στο 5. Λαριτζάκης προφυλάσσει την μπάλα, χαμηλά το φάουλ, όπως δείχνει ο Καρπάνος, δεν μετράει τίποτα από ό,τι παρακολουθήσαμε, αλλά ταυτόχρονα ο Ντόρσεϊ μία που μπήκε και μία που θα βγει.
3: Πρέπει να ψάξουμε πολύ για να βρούμε πότε έχει αποβληθεί με 5 φάουλ ο Ντόρσεϊ, έτσι είναι πολύ σπάνιο γεγονός αυτό.
2: Ναι.
3: Μας λέει ο Θανός Τσίπρος ότι το έχουν πάρει λίγο προσωπικά το, αυτό το, την αυτή την μοναρχία, να το πούμε έτσι.
2: Εντάξει, τίραζε ο ένας τον άλλο. Λαριτζάκης για 3 φορά. Rebound του Μοντέρο. Λιγότερο από 5 λεπτά πλέον. Η διαφορά είναι στους 10. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Μοντέρο. Μάλιστα. Ενέργεια βγαλμένη από τα play-offs του Ισπανικού Πρωταθλήματος, όπου είχε, ναι, ναι, ναι, είχε φοβερό φινάλε. Χτυπάει συνεχώς τον Τσαλμπούρη. Διαφορά στους 12. Νόλεϊ προσποιείται. Βρίσκει το Λεκάβιτσιου σόλο Μόναχο. Rebound από το Χολ. Θα δούμε. Πλέον αποφασίζει ο Μοντέρο. Αυτό ξεκάθαρα.
3: Τα πάντα, ναι. Στην τελευταία περίοδο είναι
2: αυτομάτως. Χτυπάει την άξα. Να, ο Άλεγου πάσα και το κάρφωμα τον Εντζάι. 89-75. Ο Γιάν Μοντέρο αποφασίζει να πατήσει το προσωπικό του Γκάζι. Ουσιαστικά το συν 14 είναι δικό.
1: Λοιπόν, ο Μοντέρο το πήρε προσωπικά και ο Μοντέρο ουσιαστικά στέλνει τον Ολυμπιακό στον τελικό, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, γιατί από τη στιγμή που η ΑΕΚ επέστρεψε και μείωσε στους 7, με 7 πόντους διαχειρός Μοντέρο, γιατί πέτυχε τους 5 και εδώ πέρα έκανε την άλλη ουπάσα, ουσιαστικά αυτός είναι που οδηγεί τον Ολυμπιακό προς τον τελικό, τον αυριανό τελικό του Super Cup. Η άλλη ουπάσα έγινε με τον Mbai Ndiaye, με τον οποίο σκάρφωσε για να στείλει τον Ολυμπιακό στο συν 14. Λοιπόν, διαχειρός Μοντέρο, ο Ολυμπιακός φαίνεται να καθαρίζει την μπουγάδα που λέμε. Πανιώνιος Πρωτέας 75-57 και εδώ πέρα φαίνεται να καθαρίζει υπόθεση με τρίποντο τώρα στέλνει, πηγαίνει διαφορά στους 21-78-57, 6 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης.
0: Πρόεδρος της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και φυσικά δημοφιλής δικηγόρος. Και Αλλαγές λοιπόν για να μπουν και οι νέοι και έχουν και γνωστούς πατεράδες. Ο ένας από αυτούς είναι και μέλος του τεχνικού επιτελείου του Πανιωνίου. Μιλάμε φυσικά για τον Ανδρέα Μπάρλο που πέρασε αντί του Ντίνου Δενδρινού, γιος του Νίκου Μπάρλου. Και πέρασε και ο Βαγγέλης Φώτσης, όπως είπαμε νωρίτερα, γιος του Αντώνη Φώτση. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κάπου στην εξέδρα. Αντώνης Φώτσης, ο οποίος συνεχίζει να παίζει μπάσκετ στον Ηλυσιακό. Ένα από τα σπουδαιότερα φόρουρ της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τούτα από μακριά, ο Μπάρλος είναι άστοχος. Τελείωνε η επίθεση. Μπάλα στον Ζαν Μπατίστ που πήρε το σκρίν από τον Μπέλη. Το καλάθι και το φάουλ που κερδίζει ο Ντέιβιτ Ζαν Μπατίστ.

Ζαν Μπατίστ έβαλε και τη συμπληρωματική βολή, μείον στο 78-61. Μπάλα πέρασε χαμηλά στον Μπέλη. Ταμβάκης για τον Μπατίστ, ο οποίος σούταρε για τρεις. Ο Ζαν Μπατίστ είναι εύστοχος. 78-64. Μπάρνος βρήκε κατευθείαν τον Γερομιχαλό, εξαιρετική πάσα, αλλά ο Γερομιχαλός δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Παναφορά που έγινε χαμηλά, Σταυρακούκας, καλάθι και φάουλ. Καμαριανός ήταν, νόμιζα ότι ήταν νούμερο 23, 13 ήταν. Καμαριανός που φτάνει τους 8 πόντους και εκείνος. Μόνο δύο παίκτες δεν έχουν σκοράρει από τον Πανιόνιο. Είναι οι δύο νεαροί του, ο Ανδρέας Μπάρλος και ο Άγγελος Ασλόγλου, που δεν έχει περάσει ακόμα στο παρκέ. Ο 81-64, διαφορός 17. Ωραία περνάει ο Ζαν Μπατίστ, ο σουτ για 3 από το Φώτση. Για λίγο η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Μπάρλος περνά εξαιρετικά, αλλά στοχεί από κοντά. Παίρνει το χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους στο Χριστό της Γλυφάδας. Μπέλη για τον Παπα-Νικολάου. Φώτσης. Σουτιά 3. Αστοχό το rebound από τον Καμαριανό. Μπάλα πέρασε χαμηλά, Γερομιχαλός έχει το μισμάτς, δίνει ωραία στο Σταυρακούκα. Ποιος επιχειρεί να επιτεθεί, παίρνει φάουλ. Παναφορά είναι, χαμηλά ήταν το φάουλ. Και ο Άγγελος Ασλόγλου θα μπει. Σασλόγλου και Μπάρλος, δύο νεαροί οι οποίοι ήταν από εκείνους που ξεχώρισαν με την Εθνική Πέδων το περασμένο καλοκαίρι. Από πέρυσι κάνανε φοβερά πράγματα με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, υπό τις οδηγίες και την κατεύθυνση του δασκάλου Χρήστου Γουρίτσα. Μπαίνει και από τον Πρωτέα ο Τάσος Σουγιάννης. Θα βγει ο Ζαν Μπατίστ, τους έφτασε τους 19, σκοράροντας τώρα στα τελευταία λεπτά. Η βολή του Σταυρακούκα ήταν εύστοχη. Και πλέον γίνεται ο δεύτερος παίκτης του Πανιωνίου με διψήφιο αριθμό πόντων, 83-64. Προσπαθεί να περάσει ο Ταμβάκης. Παπα-Νικολάου. Βάζει στην πλάτη τον αντίπαλό του. Μπάλα χαμηλά για τον Μπέλη, καλή κυκλοφορία και το σουτ για 3 είναι άστοχο. Rebound, επιθετικό, τελείωμα άστοχο από τον Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, και τελικά η μπάλα πέρασε στο Σασλόγλου, που βρήκε τον Μπάρλο που σούταρε για 3, αλλά στόχισε. Παίρνουν χειροκρότημα και ενθάρρυνση οι δύο νεαροί αθλητές του Πανιωνίου, και από την εξέδρα και από τους συμπαίκτες τους. Μπάλα πέρασε στον Σουγιάννη, πάσα είναι δυνατή. Να πρέπει να δει κανείς την έκφραση του Μάνου Μανουσέλη. Πολλά έχει να πει στους παίχτες του. Ο Τζον Χριστοφίλης μπήκε στη θέση του Βασίλη Σταυρακούκα.
Μάνος Μανουσέλης εδώ και δεκαετίες. Ένας δάσκαλος με πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στους πάγκους. Ανέλαβε στα μισά της σεζόν πέρυσι τον Πρωτέα. Ήταν ήδη υπεύθυνος στο... Τρομερή τάπα του Καμαριανού και εφηδιασμός για τον Πανιώνιο. Θα ολοκληρώσουμε αυτό που λέμε. Μπάρλος, τάπα από τον Παπανικολάου και να ο εφηδιασμός. Και ο Σουγιάννης πάει μέχρι το τέλος. Δεν τα κατάφερε, υπάρχει φάουλ και δύο βολές. Μάνος Μανουσέλης ήθελε να έχει ευστοχήσει ο παίχτης του. Αλλαγή με τον Βαγγέλη Τσαβάκο να περνά. Σειρά από νεαρούς παίχτες, στους οποίους θέλει να εμπιστευτεί χρόνο και χώρο ο Μάνος Μανουσέλης, όπως είπαμε, ένας δάσκαλος. Και μπαίνει και ο Γιώργος Κοτσαράς. Τα τελευταία χρόνια υπεύθυνος των τμήματων υποδομής του Πρωτέα Βούλας, ανέλαβε το έργο του πρώτου προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ντίνο Καλαμπάκο και οδήγησε την ομάδα μέχρι το Final Four της Elite League, σπουδαιότερη στιγμή της ιστορίας της, στο ανδρικό τμήμα, για τις γυναίκες έχει φτάσει να παίζει και Ευρώπη ο Πρωτέας με τον Μάριο Δεσποτάκη προπονητή. Δυσκολεύεται. Δεν έκανε αυτό το δευτερόλεπτο ο Μπάρλος. Στην άλλη πλευρά βέβαια έχουμε έναν προπονητή ο οποίος είναι expert στις ανόδους. Ο Νίκος Καραγιάννης έχει κάνει πολλές φορές αυτή τη διαδρομή και αναλάβει πέρυσι σε ένα παιχνίδι τον Πανιώνιο. Αν δεν κάνω λάθος ήταν απέναντι στην Μπουργκ, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή πάλι για τον Πανιώνιο. Πολλές δύσκολες πέρασε μέσα στη σεζόν. Ενδεικτικό της νοοτροπίας του ίδιου για τον Πανιώνιο ήταν ότι η ομάδα του έχασε, δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια ποια ήταν η διαφορά, αν ήταν στον πόντι, αν ήταν στο καλάθι, αλλά αμέσως μετά είπε ότι μπορεί να ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά στον Πανιώνιο δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε αν έχεις χάσει. Πανιώνιος έχει μια επαναφορά 8 δευτερολέπτων και ο Νίκος Καραγιάννης θέλει να σχεδιάσει αυτή την επίθεση για να δείξει κάτι εν ώψη τη σεζόν που έρχεται, οπότε πάμε και εμείς σε time out.

0: Θα σας ενημερώσουμε και για το κύπελο μετά την επαναφορά αυτή. Σασλόγλου. Χριστοφίλης, η μπάλα στη γωνία. Χριστοφίλης για τρεις, έχει λήξει ο χρόνος. Λοιπόν, 75 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Πανιώνιος θα είναι η μία από τις δύο ομάδες που έκλεισαν εισιτήριο για το UNICEF Trophy. Η άλλη ομάδα είναι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία πέρασε από το Λαύριο με 87-88. Σπουδαία πρόκριση. Γράφει ιστορία η Αναγέννηση, η κριτική ομάδα που θα βρίσκεται στο UNICEF Trophy, όπως και ο Πανιώνιος. Και μένουν τα δύο αυριανά παιχνίδια για να μάθουμε πώς συμπληρώνεται το σκηνικό. ΑΟΠΑ Λεού Φαλήρου, Μέγαρα και ΓΑΣ Κομωτινή, Αγιέ Χαλκίδας. Να σουτ για τρεις από τον Χριστοφίλη είναι άστοχο. Ωραία πάσα, μάλλον ωραία ήταν η σκέψη. Σασλόγλου. Βρήκε τον Μπάρλο. Τον Μπάρλο, ναι. Καλά το είπα. Καμαριανός, Σασλόγλου. Πάσα στη γωνία και το σουτ τριών πόντων είναι εύστοχο. Ο Πανιώνιος βάζει θαυμαστικό με αυτό το σουτ, 89-66. Ένα σουτ από μέση απόσταση είναι άστοχο. Τέλος αγώνα, 89-66. Ο Πανιώνιος είναι για τρίτη φορά στο UNICEF Trophy και θα διεκδικήσει να έχει ισάριθμη κατάκτηση.
1: Για την εποχή.
2: Λοιπόν, τελικό, Πανιώνιος Πρωτέας 89-66. Ο Πανιώνιος είναι η δεύτερη ομάδα που βρίσκεται στο Final Four UNICEF Trophy μετά την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Επικρατεί με 89-66 του Πρωτέα Βούλας. Και μένουν ακόμη δύο θέσεις να καλυφθούν. Στο κύπελο γυναικών, 2:20 πριν το φινάλε, Πας Γιάννινα Μίντας 53-57. Ενώ έχουμε τελικό σκορ στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Ολυμπιακός είναι ο πρώτος φιναλίστ του Super Cup Ελλάδος.

Λοιπόν, τελικό σκορ πας για ένα Αμίντας 56-61. Νίκη η πρόκριση για τον Αμίντας στο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδος γυναικών με τις ομάδες της Women's Basketball League 1. Ο Αμίντας είναι η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση με 61-56 νίκη στην έδρα του Παζιάννινα. Νωρίτερα για το κύπελλο Ελλάδος των ανδρών μάθαμε τις δύο πρώτες ομάδες του Final Four UNICEF Trophy. Είναι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που νίκησε το Λαύριο με 88-87 εκτός έδρας και ο Πανιώνιος που νίκησε με 89-66 τον Πρωτέα Βούλας στην έδρα του. Αύριο είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, Παλαιό Φάληρο ΝΕΜ και Κομωτινή Χαλκίδα στις 5 είναι και τα δύο. Ενώ φυσικά υπάρχουν και παιχνίδια για το κύπελλο γυναικών αύριο. Στην 1 ΠΑΟΚ Πάνθηρες Καβάλας, 1.30 Αντέο Σπόρτινγκ, 4 Χάνθ Πανόραμα και 5 Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Φυσικά η δράση δεν έχει σταματήσει σήμερα, καθώς νωρίτερα μάθαμε τον πρώτο φιναλίστ του Super Cup Ελλάδος. Τον πρώτο φιναλίστ του Super Cup Ελλάδος ήταν ο Ολυμπιακός. Νίκησε με 93-80 την ΑΕΚ στον πρώτο χρονικά ημιτελικό και πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό του Super Cup. Στις 9 είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, λίγες μέρες αφότου οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στον τελικό του τουρνουά με νικητή τον Παναθηναϊκό. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ο Δημήτρης Μελής ήταν πίσω στα μικρόφωνα τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες. Εννοείται πως το Equip Radio ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 5 μέχρι και τις 8 με τον Νίκο Μπουρλάκη πίσω από τα μικρόφωνα, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί σας για να σας μεταφέρει όλη την εξέλιξη των δύο τελευταίων αγώνων του κυπέλου Ελλάδος ανδρών πριν το Final Four UNICEF Trophy. Από τον Δημήτρη Μελής λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου και φυσικά μια καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!

romance.

Εσύ.